μολάδο ειδί. Κουράια ντοι μη μολατή. Συντε, συμπατή. Βίζα σιμόιε μλάδο στή.